φάση. Γαμοτσίγουρα, γαμοτσίγουρα, γαμοτσίγουρα. Ο εμπρέκρας είναι έτσι όταν μου κούτου σόμπε. Δεν βέβαια και σμίζει με ινστρουμέντο ζωή σε τάγκο. Άμα τάγκο.